0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800 181 221 227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: Yeni saya na nimbula bina tal mai na turang mara ma durbu ngene leo ke kimuni na lalai na lubi biti matin tuwe tulu ya sana itin kaba wani saba ka tundalinga tiko maya na mataka bina ka indi indai ngonga na nandang ngona na ito ke ena radio 2 triple OFM 98.5 au dobi ngara biti kani kina biki anda na ito ke ena biba kara wai to dako ye na mataka ni kwa enda sana ngole sara ena buku ni nanda masula kiti kuna nanda ila kalako na singa ni mataka enda na bingara biti kabiki anda tal tala bande ena mataka bina ni kwa mena biba kani tiko baka yalo ka masula kiti anda tal tinga ena buku ni nanda bingara biti na singa bina ni kwa kena bai singa satu e matanda mena sana bangar sara mata biki kwa ena mataka bina ni kwa ni ar tal tala
1: Orang boleh tidur macam ni, anda mata ni semua nonton boleh nak gue share ni, ni boleh benar na nonton ni sama ibu ibu itu tu kan nonton na guna tu tu kan gue kaki nabi macam ni telinga na waktu dulu itu mana besi berbura ibiti, saya nak guna tapi kan ni sama kini na mata ni sing dah indai, untuk nongol nongol mau orang boleh, na mata ni kau macam ni tu dosar, na boleh mata kali na besureti. Mai rawani mai dua tu na izau yang nama tangan ni kua mai bimbole na bosini kelu hasan tapa ngambut itu kan ni nanti lau lau ngos harus tiga tangan na bosini kelu na ya tak go skill wade turang ni ngau na na no ngau mai na lomani koro sawaya ke na sa no lomai biti wingar biti kata mai total ngasi na isung isung lu tu na cocok gon kat tokangai brown street isuba Pembasa itu kan aku rubuli na generai. Beru tu tonton orang bola puna orang di pinggir rabi. Rosak aku lupa kata orang yang baki. Main orang orang ya. Wadah tak bangga sini buli. Saya rumah tangga na Dominika ini keluar sambil na tak takkan di pinggir rabi bangga sini buli. Amai pinggir rabi tu na apa full time. Biar tu tu main na ngunungko. Tali tu toka pinggir rabi na tak takkan di keluar. Aku tu buli rumah lebu. Tempat ini keluar biru tengah. Era tu ni sih dendai kerana itu tu nanti nanti kata kata nak tuan dua minta suli kian dek sih nanti kata kata ni turah lima tiga ni suli suli wah bina bina tanah kelu rona tengah ni tulu na lewa na meramana waktu guna meramani bengka meramanita wah bina bina tanah turanga na mula ni lagu turu mina kena itu begini bulan bingkar rebang matu balik Entah kila cuci ni, ni kalau laku ni sini, tapi kebaga esang kita nak cisu, entah kila nanti entah ni kalau laku. Matu vali tu dosar, entah nabi boleh lewuk itu tu tu tu boleh ni tau tala, ni tiu kita nak mana itu orang cisu. Kau yang nabi kiki anda, anda lihat tadi kiki anda, anda sulit cuci nampu boleh binak. Oh sih ini tu sama itu nampu nampu orang gua, rati kau mai bintu nampu tu vali, nampar orang nampu matu vali. Betul gua itu ya betul anak kelu, asulit telang anak kelu. Nama tu wale, enam mata kan sih dendai, amen. Sandana mula nama masuk, amen. Sandana mula sarang mata nama masuk, enam mata kan sih di kuah, tato pusing mata kan masuk. Kimi pagi bina bina kata kimi ni nani mami turang, nani mami kelu. Ni sesiangan ni bisau, kelu dina, nak kelu kau kaua, nak kelu tu tak kata mana, nak kelu ni sambulang apa kaki kimi ni, ni bulan ini berarti ibu ni enam bulan tinggal kata umum tu. Enam tahun mata kau binaka, rawan ni, mai bawa titi titi kau turang, enam biuli biuli bongo, tapi masuk lagi ni kima mai bawa tu satu kau turang, enam mata kau disini dendai, kau bawa entah nak kau metu ya buta kau nelayan lawan disini kuah, ni kima mai ready kau muni tu mah, yuk kau muni na inu inu imbula, saya kau muni telinga, nak kelu, kau ni hati kau pun nani lawan lawan bongo, kau ni nak bawa tapar telinga buat kima, na boleh, na nomuni lolom masih sengit bisau. Nomor ni lolo meruti ke mami apa kabinaka. Nomor ni lolo matelga eruta nabi tama-tama tekega. Mami kelati kuturang nama tangan disik dendai di sa ya tu na bula ni bibi sau. Mami tama tu mende sik dendai. Eki mami bangambut na lolo mai cisu si sega ni bibi sau. Mami kakana nomor ni bosa. Na hipiriu ni Jesus is still the same yesterday, today and forever. Seko koya koya tiwa nga. Na singa na noa, na singa dendai. Ya tahu mana bingung untuk kita kan. Misal bapa ini binatang kita ini kalungan tanah tempat ibu kara bibi coba pasal ini tadi coba tundungan. Dan nama tanah di sini kuah saat ambur bibi kita ini biru tu untuk sarap waktu untuk lima mai. Dan nabi uli uli bangko kaki dia biru nangai sarap malu tu mai. Nangai sema malu tu mai. Dan nabi uli uli bangko kita misal bapa ini binatang dan tanah mata kita ini telib. ena mataka ni sini kuwa, ena thakathaka ni alotambu kina non rumbula todo kusara, saba kathamburi vike muni, sakirena muni vi lutaki, sakirena muni vi maroi, sakirena muni vi koroni, manima mituranga ena mataka ni sini. So eba kwa rauti na ngoli thakathaka, so eba kwa rauti kona vinga ravitale so, ena lamuni vunongo serene, usaha masu lagi di todo kusara, ena mataka ni sini kuwa. Mereka mengalami bote-bote, nalolong mencoba, bosibi, dan keukuan yang letak punya keluh, misalnya murid itu nabi ngonu itu dosa. Saya untuk nikilai nabi karla untuk minum matang di sini kuah, diumbang nabi tebi mati, usaha bahkan rota nabi mati, membiu-biu, dan keukuan yang ada cisu, nabi matang di sini kuah, nabi mati ke tengah. Memang misalnya bahkan bote ini, saya akan nintun kaya dren-dren di kemuni, muni rani bahkan bulan dua, asyara kain dua, mana ibesu ke tengah, itu kita nabi matang di sini. Nah, boleh pun nabi ini, I allo tambu na vole una vita libre no buni bossa e da non rombulo todo cosa re libre muni era va tutto linga me na mata ni sigli kwa na ituba ki ni bulla tama era la con rumo togo na mata ni dai au sa masula ki reke de turanga na mata ni sigli kwa mer sa sotavi kabukei ka shreki me be ke muni na mata ni sigli na vole turanga na linga ni binga rabi na tambani mate ni tu na lomo ni bunongo sterelia sa masula ki re na mata ni sigli dai Rangan sa tamburi biki muni na non rombula na bi tambana to do kusar ni bingkara ba mati ni tu na ya dai chisu sa ba tamburi biki muni kerena no muni bilu ta kikina na tanga tanga do no sab sab na mer ba ngin din ni tanga ni mami kalo din du ti kona kalo yang bula ki mami ba ngin din ni tanga mai biti na kalo ka sirki ki mami ka ba bula ki mami ka ya da bona bi tamba tamba ti kana na no lo lo ma ka rotel ngani ra ba ngin din ni tanga oirna lo ni bunongo ni o choba na kalon dina na kalodia dere na kalose sanga ni bisao na wole na mata ni sinde indai na vita bana to dogsa na bono ni bisinisi na be sabab to dog na lom ni be city na mata ni signi kwa na be duin duin ni city to dogsa sa da mbor be ke muni na mata ni signi kwa ranga mer sa maroi na le ni bunua ma mi sarbo to na be ka to na be se burura na wol wol lubu na na une une na bika taleado tene bese brubura turanga osteri leki mami sa tambor bike mene na mata ni sini ndai ki mami baga mbauta linga ichoba na linga kaukawa na linga nganga baga tambor na mashu ni baga mbauti ke muni ni ko ni rani marore na ni mami kolo na mata ni sini brubura sa ni redra ena tamata e bula bula na tambu ni kolo e singa marao na tosi ni la tambu ki na bika ende ndo me baga duri e baga mbula na ndo na nua baga mbula na ndo na mati ni tu baga mbula itela na ndo na tamata mata ena koko ni ade chisu na mata ni sini ki misa baga bina te ki muni ndo na mata bina ko ni baga ro tara biki mai mena mata na dei dai baga li sibi ki muni na baga bina bina ka ki na baga ro ro ko me no muni to do nga chisu na ne ma mi soro ne ma mi baga mbula de na do do nga amen amen na ko boli sa ndana Arithema tani ndo mes lesoni, mei katalogu gailo biki andana matangani sikindai dai, la ni anga biki andana posi ni klu, me dadu nandai kaukau, sena nandai tiga-tiga bubutu, ena ndo ni singa, enda bangan buti tiga ni posi ni klu, iru tiki andanga, na posa ngani klu, ena disimangana nandai lako-lako, na posa talanga ni klu, e bula, e mana, e kaukaua, karena radi sota biki andana matangani sikindai dai, ena itu bagini bula serang, enda lalu rumah tu disini kuah. Ena Roma na kena wase lima na tiki na ngai walu. Roma na kena wase lima na tiki na ngai walu. Ona bina katanga mana wase wale wale ngai vikenda. E batongo na kena rohia na kalu. Sa baka takila na nona loloma vikenda. Nisa mate na Kristo. Me nonda isusomi. Ninda sa tamatada. Amen. Ia na kalu. Nisa baka takila na nona loloma vikenda. Nisa mate na Kristo. Me nonda isusomi. Ninda sa tamatada. Amen. Ngor na ulu tanga ko bina kata mo se weekend. The unconditional love. Amen. Na loloma etawa ya lani se na loloma e ramba i leu na loloma de zere na loloma langi langi ni klu. Ka se ngani tu ni raun ke na leu na ke na tale e na mata ni sin de. Roti ke ndaba bina ka. Na itu bagi ni bola ta besar ka lo drum tu na mata ni sin kuwa. Ba bina kata mo tu ni beko. E roti ko na loloma ni ngon ni turanga o Jesu Kristo. Ke o lo drum tu na ndre Seolah kau turun macam dan ulu di benua, seolah kau turun macam dan na bulan yang pelat timbaga, mata kan isin tindai mutu ni biko, lesung amu rita tali, na lolo meningon itu rangut cisu, kita na lolo mago eruti kena, ya seriki kena mana ibu sini butung buto, dona ngau na tu na nanda buru nanda buno biti na dona ngau na butung buto sar, kita bangai kita pernah posini kalu, mana saat kita bikin na posini kalu, sangai bakar ramatan na nanda benua, saka ikota mai na mbula, saka ikota mai na rarama bo, meado kina na tabuna ni sikita indai. Aroni ndabi ba na numi tali sana matani sini ko keba ka endo na ka menda lesu tali kina, lesu nga ena na ndaba gambo te na lolo mani ngoni tu rango jisu. Praise the Lord, na lolo mongo kena matai, God's love comes first. Amen. Na nono lolo ma, ali uto matamai. Matai ni chwe ni wasi abati kine tiligatiwa, watongo na kena babalangi. We love because He first loved us. Amen. Bale te nono lolo mani kia kalu. Yana bimbi, nindundu na menda lolo mani koto mani. Ibu kain dona kami itu ibu kini nanti lalu lalu nama tadi sing tindai. Amen. Ile su tali nan dari dah. Sa boi bitu nan nanti lama nanti kena kelu. Sa lulung gati kau beka. Sa bitu beka meka runika. Sa bitu beka meka tulu nika. Sa wakan nanti kui sa ratu kana lalu meni kelu. Nama tangan sing tindai ibu nakata mumpuli kian tali. Amen. Ibu kain dona kami liu cik nan nanti mumpuli nabi nguna. Menta lama nama kali ibu nakelu nama tangan sing tindai. Amen. We love because He first loved us. Amen. God took the first step. He took the first step. Amen. He took the first step. He didn't wait for us to become perfect. Lomani kian tase sa tunan doni tu bagi nebula saling kacik nak berkenan bula saling kacik nak mata bali siapa mati ni siapa dah ulas siapa kau berbura nak apa ngan nak tu bagi nebula apa ngan lomani ikuti wang ngan ngan itu rango cisu amen kita tu buna na street evangelism mesua yang mana rezeki doni lala do ra open net tu kena nembuka low creek dah ini cisi anak itu song song itu rango nak ini tu do le buna tak kacik nak posisi kalu Leta na lebu ni kasa tu cuci suba na kena satu so tak kena wengang ni bimbang tentaki satu ume satu baki fasa tu kan anak tu pun orang sikit indai lebih kasa tu tu kena ngono na wengang ni bimbang tentaki kena kerua na mati ada satu tunggu na age sa do tani serangan itu pun dibul entah siapa tu ni tanran ni na batu ya na anak tu pun orang lembeni ya dan lebu na ngono kita tu pun orang tak kena posisi ni kelu Merekilana non ta isulisuli ni kalu ila manira. There's a second choice. Amen. You can come to Jesus today. Ana bimbuli kita tu tahu tahu tempat ini gonisal. Lesu mai bici su. Oku e wara kiko tiko. Oku e reni fingo mi kota li. Kepa kau sulian umum bula nasi kita indai. Kepa kau ntingi tegi cisu me nomu turanga me nomu kalu. Oku e reni fingo mi ko. Ana posa ubi nakata mutu mutu nasi kita indai. Kepa kau tu nanti itu bagini bula. Ona nu mante sa ato kai kiri. Saya sangat terlindung na ilah olaku sana sana rani sota betali kena marau sana bagaimu rumah tu cisu warga ikut tu nangoni tu rangan cisu mulai ustel mai mebakai kau serangan nangoni tinroi emeni tu untuk wasiap kali juga bakai kau nangoni tinroi awarga kau itu kan tu rangan temana mebakai kau nangoni le ustel mai nangoni saya le sumai kina kami kena ni bola tama saya tidak ni teman tidak ni mukuti kau karimuti kau sulil le ustel ba na lolo mga pagkatama at nandun na may tukina. Amen. May kenta ni sikita inday. And the pagkarorong siya may namatay ni sinikuha. And the nanuman de sabi ti kenta na kalusya ka na kalusya ka ni biti ko. Kalusya ka ni biti ko. Kaya tu pagkaroto nga mo liyosumay. Tu pagkaroto nga may dingwa miko tali. E tu pagkaroto nga may sulitalibi ko na mula nga nandun na may nomu and namatay ka ni sikita ni kuha. And na lolo mo liyo ni kalumatay and nandun mo lomani ko yan. Balita na dama. Niyo kaya lomani kenta tumata. Amen. Yan na lolo may tawalani na lolome worship terapi kake dengan na lolome roti kenda baga binaka ken kerua God's love was demonstrated through the cross na lolome matanataki amen na lolome matanataki obiro kata moyo sebe kenda ken kerua bi kenda matanataki sine na lolome go si sanga di bisau amen na lolome e matanataki he demonstrated his love ana kira mo sumo balak e matanataka sarau kan na lolome ni kenda sanga ni narita ni kenda tiki boy boletam sanga ni Sangat nindungan na ngau na ya dila kita na mati di sini satu pun sahaja salaman kita nak keluar. Sendungan na dina mereka mai burbura memain darit dengan dina satu pun sahaja salaman kita nak keluar. Siapa? Emata nak tak serangan dan lebih keluar. Mereka memain mati yang nak bukunda. Emen memain mati nak bukumu. Mereka na bulak kita na sehingga tidak. Na nak kita bapa lagi buat itu sacrifice lah. Sulian na bulan na ngau ni turang macisu. The passion, the zeal, the perfect sacrifice. Εγώ εδώ αρκέτε να λούμε νικρού. Εμένει, σα έδωμε έναν αγώνα. Σα ρίδε τσου με ένα καλούνι, σα έναν ηρώτερ νιμπούρ, σα ρώτερ να τάματε να μπούρ, σα έναν ρώτερ. Σαν καεί, σου λέει ένα λουβιάνα. Σα σου λέει ένα λουβιάνα. Με με η μάτι να βουκούντα. Για σα ακούει, εγώ το κακίνα, the perfect sacrifice. Σε έναν ήντο να νόνι, βαλα βαλαδά. Εμένει, εκλού τα λέγα. Ένα που είναι ερώτηκε να τον τάματα μάτα, με τον ανρά, με σέρακα τα μάτα με νεβίσου και δεγά, με νράνι καλού. Εμένει, όταν πάγαμε να βινάκι να μάτα κανείς και δεν δάει. Να λολόμα εγώ εμάτα να τάκι. Εσέ μάνα, σε κουκαούα, σε μούλα σάρα του γάινα μάτα κανείς και νικούα. Αυσέ ανήκελα να πει κάτι άλλα δρόμο του νεσίν δεν δάει. Ερώματα. God has demonstrated his love. Να ονοματά να τάκω κανένα νόν λολόμα. Κάμε ράω και να πει κάτι άλλα μούλα νεσίν νικούα. Κάτσε εγώ κανεί πολλά τα μου, νίσα ισόν ή πολλά πολλά δάνα μάτι. Σα ισόν ή πολλά πολλά δάνα μάτι. Ιεσά ισόλ ισόλ εγώ έλεγαν ικλού να μπούλα τα ομόντου. Να ισόν ή πολλά πολλά δάνα μάτι. Το οποίο κάνει ένα σύγκεντεντάι να ή πολλά πολλά δάκα να τον με τα ουβί και αντανα και ένα ήτου τόγι. Σαν και με θόλα το τόδο να γονεί του ράγω του Ιησού Χριστό. Σα έγαν ή τόβιο γονεί του τόγι μάτι. Εμένει. Σα έγαν ή τόβιο γονεί του τόγι μάτι. Σα με θόλα το γονεί σου. Σα με μάτι ο κοέ ένα μικού μου με ράω κίνα. Εγώ ρώτα να μου λένε συγκεντρικά. Τα πω μην είναι κύριε από ένα καλό να τον απόσε το δαβούτι και ο βάγκο. Να προπησίες, ναι. Εμά είπα καλά, αλλά να τα κεκέντα. Εμέ, το να λολόμα, να βγάλει τα με μπούλα να τα μάτια, με κάκονι τούβα να δούλουν οι καλό. Για να και να μην μπει και να είναι συγκεντρικά. Να νόνα ματά να τα γνωγόνε του ράγω τσίσου, να νόνα λομάνι κέντα. Εδώ λάτε και εδώ κόνα να δούλουν οι καλό. Δεν είσαι όνει πολλά πολλά δεν αμάτι. Να δούλουν οι καλού, καν δεν τούνε με το βίκο. Πολλά τα νόμοι είπα όλα πολλά δά. Με τάκωσα να γονεί του ράγω τσίσου, με δολάτα του δόκο. Να δούλουν οι καλού, πολλά τα να καλού εις αψαβά, να καλού εν τον τόνου, να καλού ετούνα νόνα λάγι λάγι βα καλού, να ντύνα και να τον τόνου και να εις αψαβά τι καλού. Με εις άσαγαν οι θόρμα ρώνα τα μάτια. Σα δεν τούνε με το βίκο και να δούλουν. Σαν και με δολάτα να γονεί του ράγω τσίσου Χριστό. Καν τα σάμα είπα γαλά λατά και να συγκεντεντάει. Ένα νόνο λολόμα λέω να γόνει του ράγω τσίσου. Ισά μα υποσόταν να το μόνο μολούμου. Καδολάτα το δόκο. Να δούνρουν οι καλού κατά τον με το βίκιαν. Τα βίβιο κάνει ένα ματάνι συνδικό. Βίκιο μου νίτρο δόξα να πατούν τα λίγο τσιγωμάει. Ένα στέσι είναι ρίτσο από ένα γονγκό. Ένα ματάνι συνδεντάει. Όπι να καταμωτούν οι βίκιαν. Να λολόμα λέω οι καλού. Σα ματάνα τα γαότι έχουν σιγά. Με ράω αν υποκόδη και να νο τίποτα πολλά. He has paid the price. Εμένει. Να λολόμα για. Has paid the price. Σα σούμε και να νόνται την να την νόνται τα σέγανε σε ομράω. Σα μισούμα να γόνει του ραγό τη Ιησού Χριστό. Ένα ματάνι συνδυνέ. Κάποιοι και ήταν πολλά πολλά πολλά. Έντα σα βούλινγα έναν ράτα λένε γόνει του ραγό τη Ιησού. Εμένει, what was the price? It was the precious blood of Jesus. Εμένει, that is the price. The price με ρένο δίνγκο μη τα λένε ματάνι συνδυνέ. Να νόναν ράτα λένε γόνει του ραγό τη Ιησού Χριστό. Λέγω να γόνα. And the Sasagani Roma, the Nibuno Tekinanra, Samsavani Luminiclo. But there is still power in the blood. There is still power in the blood. And Abuna, and the Dunami Puno Tekichiko, Merclana Tampatamata Bongo, in Rata Lening, only to Rango Chisu Christo, the Sangani Bissau, Se Tico Kinanamana, Se Tico Kinana Kaukawa, Se Tico Kinana Bissereki, Kekena Bimbi, and the Sa Boli, and Rata Lening, only to Rango Chisu Christo, and Abosu Babalea, when the water right to the redemption. We've been redeemed. Is a holy in the matter. Is a holy in the matter. Ilu Erdokova Bombula in the matter. Slavery, eh? Sangendo will take to Vakito Seva. Qua will take Sangale into Libuliqua. Na into any chipit Sangalibuliqua. Mevakai can't and a singer. Mevakai bought to Tatajo. And a Vishuki to any Volabolada. And a Bombula to any Volabolada. And the Sangai Bolian and Rattali and only to Rango Chisu. Αν τα σάμα οι σέρε και νεσέ και δεν τάει. Με τα σάμα οι νόνα να καλού. Βή κόια με ακαβολή και αντα. Εμένει, είκο σε γνιό βούλε νε σιλίβα και να καούλα. Είκο σε γνιό βούλε νε βή καθά δάνει βουρβουργό. Είκο βούλη, έναν ράταλι, νιγόνι του ράγνο τσίσου Χριστό. Τι γβούν να νόμου σιγεν δεν τάει. Νιό παγαμπούτα, νιν ράταλι νιγόνι του ράγνο τσίσου σε γνιό βίσαου. Νε και να καού καούα, νε και να μάνα, νε και να τάλει. Κοι σέρε και αντα. Βαγμπούλα να βή τα μπουτα και δανα. Βαγμπούλε να τα βή κορκόρο βαβίτη. Σερε κύρα, με νεϊπέ σου και τα αρτού και να είναι σημαντικά. Με εδώ που το με είπε και να μεταγάνει συνδεντάει. Πριν ήταν με βίμπο λέει τα λένε μεταγάνει συνδεντάει. Να νράτα λέει νιμόνι του ράγω τσί σου Χριστό. Που έντασα βούλη κίνα ένα μεταγάνει κουά. Με και να κατούλου βικέντα. nothing can separate us from God's love. Singa tali ndona ka. Amen. Ena roni tau sikenta. Me kai tuni chuko pula. Ena romani kena wase wan. Kini tulu somu ka olu, kini tulu somu ka diwa. Amen. Ena tuni chuko pula. I singa tali ndona ka. Ena roni tau sikenta. Mai na lo loma lebu ni kalu. Singa ni mate. Amen. Ena singa tali bi kani buru buru ko. Singa ni bi yangilo sini butu buto. Singa ni te goro. Singa ni bi ka wira sara liu. Singa wira sara buri. Singa wira rabaga vita lieta. Na buru buru rabaga yalo. Ena tukina na sikata indai. Ena senga ni ndue, ena tawa siko tani mai, mai na loloma lebu ni kalu, ni sa umbiko, sa lomaniko, sa liutekiko, sa virimbaite tu na nomu mata wale, ena sikita indai. Au senga ni kila na vika anda laga durumu chiku na mata gani sikini kua. Kia baka anda tu nda ndoni ituba kini bula, anda tu nda ndoni ituba kini bula, itu kina na mbuto ni bula. Anda tu nda ndoni ituba kini bula, ina mbule ibi suki. Anda tu nda ndoni ituba kini bula, anda sa senga ni nrota ni rawatiko maikina. Anda sa bina kata chika mentang karibi kalu, ena bisu ko buru buru se kau chi kata chinga menta bisu ki tuna mata kata singa indai o bina kata mutu ni bikata nyo sa ba ngam boti chisu o din ko mi chisu be nomu turanga be nomu kalu na mata kata singa indai no no na bi marrui ke no no na bi tanga maki sa wa bulita saranga na nomu bula ena mata kata singa ni kwa ka ba kati lo loma motor na tama da ka ba kati lo loma minda ridir na lu bedar do suli bulutu ena bati ni ngoni sala do la ko tuki na bunau mai su ena mata kata singa indai la ko tuna bunau dari dira ni rabaka tu ndeli tu mai sore duri tu mai bagayao sore duri baga moleka sore rendre tu sobu tu non risal sore be buni ta kana matan ya na mona sala ko kina ka tarubula itu sambo liri ju ke baka tu ena ni sui ko na bule bisau ke onda kana maruana se onda turi drugs o chisu tu ndo ngana ra ni bisau tegi ko ana buna kitu ndo wasia tegi ra ni bisau tegi ko ke baka sar ni ta ka ver ni tal tal ru tu na ver tu da ki tu ver bu no ta ka chikana ko sini kru mena batin ko sala na opane na na vi singa lotu lebu na vi singa tusiti ke baka sarin sa kapo na kalo wiki mani ani sa kapo talanga wiki mani tari dir ni sulsul ber la bilinga la kora wa jumata ra lulu buna non rebula balta na dam na bosi ni kalo tondo ga ni sa ngai baka dini dini ta ni sa ra dingo bi chisu me non rekalo me non turang sa rombutir na vi maro ni turang ni sing ni dai wiki nta toto sa renda baro na matani sini kuwa kero sa ngatu ni kila na bika ta la ka turma chiko yo bang bota na mata ka tei tai sa vita live na bosi ni kalu kina no mumbula na buno sa ranga ba ro chi mikina ba ro ti mai bale so ba ro chi na train station so ba ro chi na buno ni ta ka se sa ti bu chi ma na ta ka na mata ka sin dai ka di bana mo ni tu ranga chi su ro ti ko no lo loma na ba ti ti bi na vi maro ni kalu i sa maro ko na kalu na sa ta ni na ka na tri ko ka chi ba na ba ka sa ma go na ta ka mata ka ni mutu mutu na sa ta ri ko Tapi kan tu sasang aja nolong ni matu balik ur. Isa nomor nalo lom ni ngoni turang aja su. Nasihat tali bangun tu ni terang nomor tu matu balik. Tapi dah kata ni tiap orang sih. Tapi dah kata ni betul-betul boleh tadi sah. Rombot nomor matu balik. Nalo lom ni ngoni turang aja su. Isa marui kem tu nak kelu. Nasihat ni ni tu nabi kan ni betul-betul air tu nopo borong go. Mesa sasang tali ni meja balik aja kem tu. Emani? Nama tangan sih dendai. Siapa tahu pasal ni tu begini bulat tu kira nama tangan sih ni kuah. Nasihat tali tu nak. Na rawatiki mdu, melita na dam, na nono loloma na ngoni turango chisu kresto, sa rombotiki mdu na matakani sindidai. Mamaiti ni ngabiki ata na matakani kuwa, na uti uti ngani waka sababalo, God's love changes life. Na loloma ni kalu, ni bisa utaka nambule na matakani sindidai. Yo warro ngochi na matakani kuwa, onono mati sasang na nibisao. Emeni, tabuli chisu na matakani kuwa, muti ni ngabiki ata. Tabuli chisu niyo sa antingi taki chisu na matakani indai, kwa na bisa utaki ko. Na bisu tu na suli bi kuna ndana mbule bau na suli bi kuna ndana mbule bisau na suli bi kuna rara mani baka sama na suli bi kuna ndana hosa bau na ndana itoku ni mbule bisau dina haleluya ana mbula na suli na klu God's love na bukunga ni nono loloma na ni bisau tegiko na mataka ni sinu mbai o baka sama ta ndana turang tu ni ala takoko na mwana bisau kina kwa saka ni reda na non recursed era vivo lo to tag chele visinga orto ne so so lo tungo me lo tok ato vivo lo tag chele visinga vivo lo tag chele visinga ko sa ni rede chiba na ka ngai viso ki na no bula wel te ni talita ko kwa na no to ito na no to sul sul na no to bula ni ba rao e vivo ga e na ka isa ni do rida mai me yo non ri lao lao na ka isa ni do rida mai vale na ka isa ni do rida me no no korro vi rido kwa ena itobo ya itobo binaka ena itobo bakalu ili zamani sokosokolo ya emeni na singa sasule kino nono mbula kwa asile nono mbula Εδώ που το μένεις και είναι σαν τούτον ή τα άλλα, μιλούν τα μένει, ένα βίλα με την ίκλο. Εμένει, ένα κάνει τα καπλό του. Έραν η βίσα ούτε και κέντα. Να νόνο λόμα να γόνει του ραβοτσί σου. Έραν η βίσα ούτε και κέντα. Εμένει, ένα κάνει βαϊδόρ να κλώ. Ένα σύνο εά, με εδώ που το μένεις και είναι ντάι. Σα λίγο σαν βίσα ού. Εμένει, ού, και το γούνο και γόνισα. Μα ούτε ούτε κάνω. Και το σαρρίτης και να βγει κασά, δεν και βερνώ βίσα με μύτη. Τον έντρεν ρίλιο που σαρά λάγω τρόμο του νόμισα. Για, και το ξέρω τον Ικλά, έντυνα να κενεί του τούκου σε λάσου. Δεν όμως όμως και εδώ που ήταν σιγά. Πέτε, εσώ νόμισα, να είναι του ίσο όμως όμως του σαρβίσα. Σαρβίσα, δεν του ασά τα λατά λατού μου. Ως αγαπητού ρε βάγκου, και έπακα, σαρανή βίσα ουτάκα. Δόνα του ράγα του δαγή του μου. Αθάγα θα καταλάγα από όμισα. Ράωταλα νηβίσα ουτά και μην νόμισα. Αν την έτσι με λίγο να, ο ήρανα σαρμα η βίσο του μου. Ράμα η βίσο. Εσώ να, εσώ η βολελό του, ράμα ράμα νιο βίσα. Εμέ, ή το ρεντίνι βίσο, κουκά, μα ράμα νιο βίσα. Κόσα ρεντίνι βίσο πλήγο του μου. Τα λτάλα τζο, λόγω κόκο, ο κουέα, ο βίσα με. Ήρθε η βίσο. Αν το τάλα τα χωέ, ο τσίνι γανέ μαξά του, να μην τον αμά, δω τη βιόν αμάγκ. Σε του βινά σαρτα η βουργούρα. Μόνο σαρ μόδε και να πω συνικαλού. Ο σαρ την κόμμα, σαν βίσο που τα καίω τα λγά. Και με το μοντίνα να και να μπούλα δίνα. Να κοκονιμώ σε νικρό. Και το μπούλα ήρετσο. Να ουβίσα με ίδιτη. Και το σαν ευκλά να ητού τούκο δάβο, σε να δάβο σαν ρόνι τα χαμίζω. Κάνα και το κλά. Και μου χασάρα νι βίσο τα γαϊσόρ να ουβίσα τούκο. Ερώτα να νι βίσο τα και μουνί. Δεν μπούλα να ματάνει συνήντα. Να ούτε ότι γανιενώ τα βακάσα μα βάλω. God's love changes life. Να λολόμουν ή καλού. Ρανι βίσο τα γανιδόνα τα μάτια να συνήντα. Ρανιβίσω το γηκό. Και εγώ να νομίζω ότι θα είναι η ματίνη του γορζά ή ρανιβίσω σε ένα. Το βλέπω να νομίζω με τσίσου. Νο σα το βλέπω να νομίζω σου. Ένα ρανιβίσω το γηκό. Όταν και εγώ δεν είμαι μετά. Να βγω σε ένα ματάγανι συνδεντάι. Ένα λόγο να στήσει ένα ρίτσο από ένα γονγκό. Να ματάγανι κούα. Μια λόγο να νικρό. Δεν κόμμα να ματάγανι κούα. Ένα ρανιβίσω το γηκό να ματάγανι συνδεντάι. Να το βγαίνει μπουλα σαν ρανοτούκι. Με κύριο την ευκαιάντα ένα ματάγανι συνδεντάι. Να το βγαίνει μπουλα τα βγαίνει να ματάγανι συνδεντάι. Δίνγκο με τσίσου, με νόμο του ράγα, με νόμο καλού. Ο αναρνικό τένα τον αμπουλεβίσαω και να νόμο μπουλά ένα ματάκα νησί με νέιντάι. Σαν εντό με τον άναμά σου, εντό με τον άναμά σου, και εγώ από αρρώ ρόμα τη γομάι, να έχουν όταν έχω από αρρώ ρόμα τη γομάι κίνα, ή ως τριλίο γκο, ένα ματάκα νικούα, από κάκι ένα μαϊ βίτι, ένα βίσαι βρουβουρ το δοξάρ, βίκι μου ένα λουβί βίτι, να έχουν όταν έχω νησί με κίνα, ένα ματάκα νησί με νέιντάι. Από κάνα όπως είναι καλό, σαν ρόμα βίκεντα, ένα ματάκα νικούα. Και εγώ βγει να κάτε με τον αντρούμα σου. Να μου βάλω τους ένα ματάνι εγώ. Τα άλλα, να μου γαντρεύα. Με τον αντρούμα σου. Όμως γαντρεύα να ματάνι σύνα, όμως αντρούμα τον αντίντι. Και εγώ βγει να κάτε με την κόμμα τάλι. Να λολό με ετσί σου. Και να νόγκο μου λένε ματάνι σύνα. Να λολό με εγώ. Καματά να τάκι. Όμως να κάτε με τον αντρούμα σου. Μα ότι είναι ένα βίκιαντα. Είναι σημερινό να μάσου. Να λολό με ένα ματάνα τάκι. Η demonstrated Islam. Ματάνα τάκο κανένα να λολό με. Για το κοινό βίκιαντα να μπουλένε σύνα. Είναι σάμα είναι αλλά το εγώ. Μα είναι ευαίσθητη η παλαιότητα. Μπορείτε να νόμουν να λέω μάνι και να νόμουν του ράμα. Ο Τσίσου Κριστό. Και εγώ θα του το λέω σε μηνικούα. Ο Γαντρέβα, έναν τόρο, τον τόρο μάσου. Ο Γαντρέβα δεν μπορεί να κάνει μάσου. Είναι βαγά του Σαγκό. Εν τα βαγά του Σάτσι και να τον πούλαβω να κλώ. Εν τα βαγά του Σάνον τη παλαιότητα. Ένα ματάγανι συνέντε. Είναι κάτι σαν σούρτι κοτά. Με μεινόντα του ράμα, με μεινόντα κλώ. Ένα ματάγανι κουά. Δεν το ψω με τα γάνα μάσου. Ο Γαντρέβα δεν μπορεί να κάνει μάσου εγώ. Του ράμα Τσίσου. Ο Σαρμόδα νόμουν η βόσα. Ο καμπινί μου να γατάγανο μου νεβίτε λίβι. Και να ματάγανε εσύ δεν ήταν. Κονί κιλά από καμπινά γανό κουμπούλα. Το Σάββατο του σαν γιαουβί και μονί. Σαν κυρί και μονί, μονί δίνγκο μιάου. Νίβαγα σαν Σαββάτα κι εγώ. Ένα νόμον είναι ρατάλι. Το σαν σούρετη και μονί, μονί μα είναι καλό. Νί μα είναι του ράμα. Νί που και εγώ είναι βυσίγα. Ένα λοτά μονί καλό. Και ένα νόμον είναι βυτουμπίρι. Ένα νόμον δεν μου καλά. Νί ουσα αντίγητα να ματάγανε εσύ δεν ήταν. Με ουσα μπορεί και μονί. Να βολεύουν να νόμουν οι λολόμα. Ως άπαγαν πότε να ματάνε οι κονά λολόμα, καματά να τάκει. Σα ρωτή ο Βαγαπινάκα. Σα σούρετη και μονή. Νι με νόγκου καλό, νι με νόγκου του ράγα. Τσι σου να νόγκου ισόρρο, νόγκου η Βαγαμπούλα ντίνα. Ντουαντουαγα. Έμε, του ράγα, θα πάγα πινεύει να γατάκι, να βγει σιρέκι, να βγει η Βαγαμπούλα να ματάνε οι συνδύνα. Βήρε και δε σαρβα, αρβα ρόμαϊ, να μην καταλάβει να ματάνε οι συνδικούα. Βήρε το λόγο σαρβα, να λέει μονή. Ένα λόγο βίτη, να βγει μόνο και δεν δει σε μαμί και να είσαι γεννητέ. Μα με θα βούτε να μου κάνει μα συμβάτε τούσα. Εκεί με μισά ρόδα να μου νιγώσα και με μισά βάγα του σέκε μου. Βίκε μου νι. Με και μισά βάγα μου το μου νισά με νέμα με του ράδα, νέμα με καλό. Να βόλε μου νιγόνι σαβί μαρρούι, νισαβί τα γομάκι, νισά κότε τέλεγα με ένα μπουλεύει σαου. Ραβάγα την εντυρτάχα. Να λυβέ μου νι του ράδα να ματάνει συνέντα νι. Ντουα τύχω να κλού. Κλού μάνα, κλού καουκαούα, κλού ντίνα. Κλού ντου τα γαμά να βίσαι ρε και νιγόν πλάι. Να βόλε μου να νόμουν η λολόμα, με μισά βόλε σε βίκε μου νι να βόβει να βίνα να ματάγα νι σύνικουα. Μου νι ροκόβει τύο να κλού ντίνα ντου ντου γα. Τι σου, να νέμα μισόρο, νέμα μη βόγα μπουλαντίνα.

0: το βόσα σε έρθει κανείς για Κανάδα. Όμως το μανίρτο ότι ο νομαρτά μας ένα Global Missions Network να νόντρα μπόσε κα το κάτι που να οκένα λουτάγα να μπούλα πίσω changing life life changing να πίσω έρθει στα μαρωτάκα να πίσω έρθει στα μαϊβουλίδα να πίσω έρθει λίγο γαρίτακα νύρα λύσιάνι σαν πάγα πίνει πίνα κατάκι να καλώ να πίσω μάτι σαν τον κα από κόμμα τα λαού είναι μαϊ ρίδα που έρνουν την πίκα η κάη έρθει κουγκό έρα λαχουμάι να πίσω έρθουν και η κόμμα δαλατάκι να έρθουν να και να μεράμε ογκό, πεντίνη τάλα-τάλα TV Κορμπασάνγα, η Καναδά, ο τάλα-τάλα Σιού Βαλεβάτου με Αυστραλία, και η ρεντίνη τάλα-τάλα Βάση του Άγκα, να βίγκαραβει ογκό, η Global Missions Network. Το σαν σούλη σαρβίρτο, να βόσο βάλε καλέκα, να το βάκα η ταβίτη κόβη, και μουνή να βγαρορόγω τη γουμάη. Ογκό, ο ρεντίνη τάλα-τάλα, τάλα-τάλα TV Κορμπασάνγα. Είναι πολύ ψαρά.
1: Νίμπουλα Ραντινή. Νάκα. Πάμε να βάλω το ράγκα, να σε λίγο να την εγγονογκό μου, πάμε τα λατακίνα, να κάνω φυσικό για τον γκο. Εδάν γκο, λέτε η μικρομασάγα, μαραμανή και τέι, το τέο μαϊλάου, βάσου καλκαρό μοτούκου εμένει. Πάμε να βάλω καλό νιντήκητε και όμορην με ηλούτακο. Να conference ngo και το hostaka και το sarapan αλλά είναι μια καλό να κάνει τα κάβα. Εγώ να μάθω είναι conference είναι Global Mission Network με παιδόρι WM Women's Ministry και το βόμβι με να μάθω καλό να δίνει τα κοιτώ του με κοιτώ με hostaka του ngo.
2: Εμένη.
1: Σαν και με μενέ λέω για να καλό έπαγες νόνα να βρω ngo και να κάνω εσύ εκείνα. Μένει, μπορεί να κατάγεται το τέλο που να μάθω. Το κουτούνι με κοιτώ να βουλώ κοτόπα. Εγώ μπορεί να πάω να καλώ και το μάθω τη γομαϊ σάγκα. Η τέλο που με μπει τα βάτα, ένα άλλο τάμπο να κακέτε. Παίρνω σπίκαρα, αλλά μου πει βονούα. Εμένει, κοραγγόλε με μέρα με βόσα. Και το σάβα με να τα και το κύμα με βάμα τα λαό και με βάμα σύνα. Ήταν ένα theme, ένα life changing. Να είναι το τεκίνη βόλα τάμπο, ένα 2 Corinthians 5:17. When someone is with Christ, he became a new creature. The old has gone. Behold, everything becomes new. If the bambotani, na life changing, ni lako makem na marama na singa tulungo, makem lestale, kem salis a new creature, a new creation that God has made us to change us. Makem lako yan, makem bikota may nayaluan isabol ni lesu may natura. Beni, the bambotaya, lebu na marama sa rawaseti ni kuwa. Να βέκα, να βόσα νικαλό, σα έδω το κοινό, ρομπούλα, και το βόμουν τα κίνα, και το σαράμα, τώρα κατάλαβα με βοσέα. Μόνο και το τίμ κίνα, we have $0. And God, we have went over 10 grand, more than that, praise the Lord. Να καλό, και κότι ρομα, ένα άλλο νιμα ράμα, με ρασόλικα. Με ρασόλια με, με ρασαπόρτα, να conference μου, με ρενιά το κίνα, να σκένικο. Σαν είναι τώρα κάτω, με κίνα, but we have Jesus with us. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ero ngole tiko mai New Zealand na buku ni bosan ko. Me kebo ka uro ni bosan mai bana ntua na sana ni ntua ko mai ndambe leo ni bose uro ni kani dona kana nungu matalau ni rongodir na maramar baka itavi era sakilan devaki na vika divini kaloki na nonrambula era wasia talanga na vika rabaka dor na buku ni turanga na buku ni na vika di na turanga kina non reduimbula kon maramani afrika vaka itavi vaka itavi ki mam na bongi boleh ki mami me ki mami sanga me ki mami visau ki mami sa sanga taka na mpula ni visau don marame vaka itavi ki ki mami vaka madal taka tiko kena bos vaka rewa na human trafficking. Ero vaka itavitiko, ero vingarabitiko vaka kaulotu, mai vaka biotini, mai Belgium. Ka vaka matalata kau kue, na non rutu tatar, non rutu vivuki, vir na marama, era vesu mai vaku kouas, era ndambui, mera ngole merle boli pakana ngonra ena buku ngani nonra iyo na buku ni rawilavo veira na do veves bakaya kena sanga ena nonra visau nonra kilana turanga nonra buke lebu nei tala no nimbula ki ma me vivo sei taka kena vika staya do tu ena ve sei burra burra veira na wekanda nei toke ni bonoi ke dona marame tikongo liu talanga ni dona matangali lebu ke wose tikoko ena vika vaka dor na kalo ki na nona mbula na zana mbeka na First Nations veira na First Nation na urna e toke i Canada wagiri vina tana turanga na nona viva kuti mai ilani na gai tomana o tal tala chut valevatu na va mazalongo naka
2: naka randini totoka
1: ya vini
2: andrinaka anti andrinaka
1: andrinaka vini andrinaka na varong tsukmai na vese vuru na matakani kuwa
2: haleluya
1: kito va vuru na tsukani ven kuwa totoka tunandraki
2: mena
1: na na tunandraki ke lebuna veul ni vanua ena lakes na vivono ni sarsar kim sarsar kim kim sabaka dort ti kona ka nga vita di kina kalo
2: haleluya
1: io ana dani ker ngale tala no vinaka ndo mbangana kana no lobista vina kalo na songo ningo vaka lavo vaka yango vono ki mami kemba kina ke mami sama talao na kemba vaka chungo na kena na dani vono ngo na imitating Christ vini na kalasa kinango na na ulutanga me valo tu na bulango septemba imitating Christ kitong gay drive me ka sa bulo tu na na baile bungo imitating Christ
2: haleluya
1: sa sini dala ndo ka
2: eh sorry na ka kalo
1: iyo to ba na ki to lo lomo tu ka ani kum saran vale wi ki me ni ke na barong ah ke dona vos ni vandre na second corinthians 5:17 ya any man be in Christ is the new creation.
2: Amen.
1: Selengan on dambulu kana kelong. Men batangana kelong ngaran ko to menambulu bisau eh.
2: Iya, nambulu bisau din.
1: Iya na. Da bisau na bisau binak. Terus sama kada weekend dana kelong. Binak vini.
2: Nak malu lagi. Nak sar bang lebu.
1: Ambe bambulu mentar tal tal. Oh, mama me bambulu no tal tal list.
2: Oi, oi, santun. Tal tal ni ada, ni ada binak tal tal.
0: Oh, ni ada nak. Bisa. Kono bole bono kalu sinkua me vito manchunga kirna marama
2: amen
0: lo tsuga mena iyo kono se chuna kar tumi bolati ai a klasa artu vasine chuna sar tumani samme lu bono borolo ni to mata makawa
2: jesus
0: sa tole si sa zomba ino borolo bu ni to kama na zavan kalu
2: praise god
0: sa vi so te nambula paka rau sar tunga ile valita bi ke di ke na kalu kero mai le bene chini bitu kuni bati tal tala juanga to bitu kuni ri chiksa ndo ka kera moka matalau ke trai da da bari bola ta kalu ngani ko me waru te kiranga non mara ma kalu ndina ri bi mai buli de mer toko na da kan kalu o ka ndre gele sene go
2: empowering one another
0: empowering one another ngo bin na kan mbro ngo tu na bi tukni allo
2: to to
0: ri trai da ke trai da mundanga na yali sar la ko patu mai era menan dua bata. Kita kan bukan video tu nama tin tur laut itu komersial main dua bata. Kena kena tadi dari tu. Wow, kami tidak kau bukan dengan itu. Yang karis tu cisu. Ada salah apa temai? It is time now. Saya kita mesti guna tukar dengan kita dah.
2: Haleluya.
0: Iyo. Saya ni tu masuk nak kalau. Mena, bukan mesti tahu guna dua kali berkenan buat ini. Amen. Waktu nanti kita nak kalau malu malu.
2: Binaka, binaka vale butal tala, binaka vale bu. Dong gay mod toka, da gay sota iserne, ke mod mai serne. Tu sana nu mandanga kina na bakarorong ti mai Canada, na sia mai ti mai Canada, ena mata ka